Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Πίσω ξανά. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ' αφήνει.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: εσύ που μου παίρνεις γλυκά τη ζωή. Εσύ.
1: Το σιγοτραγουδάς ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

στις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα...

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon Net και της Singular Logic.
0: Αμίκρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Εκπλήξη, πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει, φεύγω για πάντα από εδώ. Πόση

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα

0: φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

0: μεριά σου.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Σ' έχω ξαναδεί, είμαι σίγουρη. Το νιώθω, είμαι πάλι μαζί.

άγριος πόνος και γνωστός ο δολοφόνος. Συνήθις υπόπτος κι αυτός στην ύπαρξή μου. Ένα σου φεύγω εμψυχρό, μοιραία σφαίρα κι όμως ζω. Ο πρώτος πόνος θέλει το χάδι του καιρού. Πριν κλείσει χρόνος θα είμαι και μόνος μα κι αλλού. Στο σπίτι κόσμος.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα από γη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα.

Καλημέρα Μάγκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάγκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή στη Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 90,8 και φυσικά ηλεκτρονικά από τα μέσα ενημέρωσης και στο κινητό σας και στο σταθερό σας και παντού μέσω του www.voutospress.gr. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι. Για όσα δεν έχετε παρακολουθήσει, θα μπείτε στο site και θα δείτε ονομαστικά και κατά ημερομηνία τους καλεσμένους μας και τι συζητήσαμε. James Fitchburn, you made it.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε ένα ταξιδάκι στην Κέρκυρα και θα μιλήσουμε με την επικεφαλή της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Περιφέρεια Ιωνιονίσων, την κυρία Μπαλού Αλεξάνδρα, και της λέμε καλό μεσημέρι και φυσικά και καλό μήνα και καλή, τώρα καλό χειμώνα. Γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά.
1: Να είμαστε καλά, καλό μήνα σε όλους.
0: Υγεία να έχουμε, να τα καταφέρουμε. Γιατί μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο τώρα, γιατί δυστυχώς θα πάμε και για εκλογές και καταλαβαίνετε ότι οι μαυρογιαλούροι ετοιμάζονται. Βάζουν τα καλά τους, βάζουν τα κουστούμια τους, βάζουν τις τσάντες εκεί με τα πολλά που θα μοιράσουν και θα μας χορτάσουν. Αλλά από εκεί πέρα, μέχρι τώρα δεν έχουμε χορτάσει και από την περιφέρεια. Τι συμβαίνει, κυρία Μπαλού, μπορείτε να μου πείτε?
1: Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, θα αρχίσει ο χορός των εξαγγελιών, των επισκέψεων, των υποσχέσεων. Έχει εμπειρία η Κεφαλονιά. Από ό,τι πληροφορούμαστε, θα έρθει και ο κύριος Πρωθυπουργός ξανά.
0: Τι να μας πει για το δρόμο ξανά που δεν έγινε?
1: Για τα 60 γεφύρια.
0: Γιατί αν δεν φτιαχτούν τα 60 γεφύρια, δεν πρόκειται να γίνει ο δρόμος.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Να μην το οδηγούμαστε και δεν είναι μόνο αυτό. Ο δρόμος αυτός που θα γίνει, δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει το θέμα, παρεμβάσεις μέσα στα χωριά δεν γίνονται, γιατί δεν μπορούν. Θα κάνουν παρεμβάσεις στα μέρη τα οποία είναι ελεύθερα. Άρα το ίδιο πράγμα δεν θα είναι στο θέμα της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή σε χωριά, μπαίνοντας τη μάντρα του σπιτιού μπροστά στον δρόμο, πώς θα τα κάνουμε αυτά?
1: Η πραγματικότητα είναι αυτή που εξανεμίζει και όλες αυτές τις ψευτοϋποσχέσεις και τις ψευτοεξαγγελίες που είναι και από την κυβέρνηση αλλά και από την περιφερειακή αρχή που ήρθε με μεγάλες κορώνες. Όμως η πραγματικότητα και στην Κεφαλονιά τη δείχνει ότι για εξαγγελίες και για χρήματα και πακτολό χρημάτων που μπορεί να είναι για μεγάλες επιχειρήσεις, για τα ξενοδοχεία, για την πολεμική οικονομία, δίνονται ασύστολα. Από την άλλη όμως, ακόμα

0: μετράμε το οδικό δίκτυο εγκληματικά επικίνδυνο. Μιλάμε,
1: ακόμα, έτσι να το τονίσουμε, τον Ιαννό.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι από τον Ιαννό ακόμα το 2020 μιλάμε ότι ούτε οι μελέτες για τα αντιπλημμυρικά δεν έχουν προχωρήσει. Μιλάμε για έργα
1: για
0: τα οποία...
1: Για διευθυμία λέτε τώρα, έτσι.
0: Και για την Αγία Ευθυμία, και για Καραβόμηλο, και για Φυσκάρδο, και για Άσο, και για Έρισο. Μιλάμε δηλαδή για μια σειρά και τις μεγάλες μελέτες και το έργο της Αγίας.
1: Η υδρευσιά σου, που έχει κολλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν έχουν νερό οι άνθρωποι.
0: Ακόμα και το Μύρτο συζητάμε.
1: Αποχέτευση βιολογικός στο Φυσκάρδο που αυτή τη στιγμή μυρίζει, γιατί πάνε τα βιντεοφόρα ακόμη. Το πιο τουριστικό μέρος.
0: Μιλάμε δηλαδή ότι για υποδομές, για αντιπλημμυρική θωράκιση, για εθνικό δίκτυο, είμαστε στο τίποτα.
1: Ναι, αλλά εγώ θα κάνω το παράπονο, κυρία Παύλου. Εγώ θα κάνω το παράπονο, μη συγχωρείτε. Όλα η Κέρκυρα. Έτσι, επειδή είσαστε στην Κέρκυρα και τα βλέπετε από πρώτο χέρι, όλα η Κέρκυρα, 70% η Κέρκυρα, 30% τα φτωχά νησιά οι υπόλοιποι. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό νομίζω το έχουμε ξαναπεί, ότι ο διαχωρισμός που γίνεται έχει άλλα κριτήρια από την περιφερειακή αρχή, νομίζω είναι φανερός, φαίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση με άλλες σκοπιμότητες.
1: 70-30, το ξέρουμε.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, γιατί το κριτήριό τους δεν είναι οι ανάγκες του κόσμου, το κριτήριο είναι η δεξαμενή των ψήφων.
1: Αλλά δηλαδή επειδή έχει περισσότερο πληθυσμό, λέτε ότι θα κερδίζει. Ναι, αλλά αν δεν τους αυγάζει η Κεφαλονιά, δεν θα βγαίνουν στην περιφέρεια.
0: Ας το μετρήσουν. Εμείς όμως αυτό που έχουμε να πούμε, που πάντα μιλάμε με κριτήριο της ανάγκης του κόσμου, φυσικά και τα μέγεθος των νησιών και τις ανάγκες κάθε νησιού επιπλέον που μπορεί να υπάρχουν, όμως το κριτήριό μας τι είναι. Τι ανάγκες έχει ο λαός σε υποδομές, αντιπλημμυρικά, σε δρόμους, σε σχολιά. Τα έργα αυτά πάνε σε προτεραιότητα σε όλα τα νησιά.
1: Ναι.
0: Τι κρύβει όμως πίσω και από αυτό το διαχωρισμό, κρύβεται και κάτι άλλο, κύριε Βούτο. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί η πολιτική είναι ίδια στο ποιο στηρίζουν. Ακόμα και αυτές οι μεγάλες εξαγγελίες και τα ποσά που ακούγονται, δεσμεύονται βέβαια ως πόροι. Οπότε αφήνουν τα άλλα νησιά με ελάχιστα ή και τίποτα ακόμα, θα έλεγα. Ούτε αυτά υλοποιούνται ως έργα στην Κέρκυρα. Και στην Κέρκυρα εξαγγελίες είναι.
1: Δεν είναι αυτό σας ρωτώ, επειδή είσαστε μέσα στην Κέρκυρα και τα βλέπετε από πρώτο χέρι. Πού πάνε αυτό το 70% που παίρνετε, δηλαδή το ποσοστό. Αυτό ρωτάμε.
0: Προς το παρόν είναι εξαγγελίες.
1: Στον αέρα. Μάλιστα. Είναι δηλαδή αυτή την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός εδώ που ήρθε για το δρόμο εδώ και τόσα χρόνια που την εξήγηλε και έλεγε άλλο, γιατί υπάρχει βίντεο, δεν το λέω εγώ. Του έδειχνε ο εργολάβος το σχέδιο και αυτός κοίταζε τις τουρίστρες και τους έλεγε άλλο χαοαριό, ας πούμε. Εντάξει. Τόσο ενδιαφέρον έχουμε για τους δρόμους.
0: Για την προβολή.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Για να μαζέψουμε και την προβολή.
0: Εδώ μιλάμε για ένα έργο. Εδώ μιλάμε για 800.000
1: ευρώ σκάλα
0: από τη μάθηση τις τελευταίες πλημμύρες εκεί. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Τι να συζητάμε. Συζητάμε ότι στην ουσία αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε. Γιατί κάθε φορά κάνουμε διαπιστώσεις που μας βρίσκουν άλλοι. Χωρίς υποδομές και χωρίς πολιτική προστασία, χωρίς σχολιά, χωρίς αντιπλημμυρική θωράκιση.
1: Με τι λεφτά η πολιτική προστασία, κυρία Μπαλό, όταν δίνει 80.000 μόνο για πολιτική προστασία στην Κεφαλονιά, τι να προλαμβάνει.
0: Η πολιτική προστασία τα 80.000 κάνει για μετά την καταστροφή, να μαζέψουν τα
1: ακριβώς, όχι για να προλάβει. Ακριβώς αυτό που λέτε είναι.
0: Προστασία με έργα αντιπλημμυρική θωράκιση για να αμβλύνουμε τις συνέπειες δεν υπάρχουν.
1: Μισό λεπτό τώρα για να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί τα βάλαμε για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Σχολεία. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε το λιγότερο 10 σχολεία, το ξέρετε πολύ καλά, δεν λέω για 20, λέμε για 10 σχολεία σε όλη την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε παρά μόνο τις λαμαρίνες, τα παιδιά σε αυτά τα ανθυγινά στέγαστρα που δεν τα έχουν. Και νομίζοντας ότι με αυτό το λόγο εξασφαλίζουν και την ασφάλεια των παιδιών να γίνει σεισμός ή όχι. Φανταστείτε δηλαδή την οτροπία και μυαλά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μισό λεπτό να σας το ολοκληρώσω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η υπογεννητικότητα, που σημαίνει ότι αρχίζουν και κάνουν συγχωνεύσεις σχολείων. Πώς θα φτιάξουμε σχολεία από τη στιγμή που δεν έχουμε παιδιά και κάνουμε συγχωνεύσεις των σχολείων. Δηλαδή το ένα με το άλλο είναι δεμένο και δεν το κοιτάνε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα τι κάνουμε.
0: Κύριε Βούτο, γιατί κύριε Βούτο και τα δύο συνδέονται ποιον εξυπηρετεί ένα
1: περιφερειακό. Το συμβούλιο αυτό, το ξέρω, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Γιατί κοιτάξτε τώρα, εγώ θυμάμαι ακόμα και στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο, για να το πούμε έτσι λίγο επιγραμματικά, τις υποσχέσεις και την παρένταση των κατοίκων και για το νηπιαγωγείο και για σχολικά συγκροτήματα και για τα άλογα του ΕΝΟΥ και για τον Ασπρογέρακα, τίποτα από εκείνο το περιφερειακό.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Τα άλογα κυκλοφορούν ελεύθερα, έχει γίνει τροχαίο με παιδί που είναι στο κάτω αυτή τη στιγμή και έσπασε τα πόδια του και είναι άκρως επικίνδυνο. Οι οδηγοί τη νύχτα αντιμετωπίζουν τα άλογα μέσα στον δρόμο και καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει να πέσει ένα αυτοκίνητο στο άλογο πάνω, όλα τα υπόλοιπα. Και νηστικά το βασικότερο. Και αναγκάζονται να καταστρέφουν τις περιουσίες των ανθρώπων και έχουν αγανακτήσει. Και κανείς δεν είναι αρμόδιος όταν μου λέει ο κ. Κουρής ότι τους έχει στείλει μια επιστολή την οποία την έχω δει την επιστολή, η οποία είναι πολύ σκληρή και το απαντάνε δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, βρέστε λύση. Λοιπόν, από εκεί πέρα τι κάνουμε, κύριε Παλού.
0: Κύριε Βούτο, να πούμε, είναι προκλητικό τώρα αν είναι αρμόδιοι.
1: Καταρχάς, καλά, αυτό είναι της Ελλάδος αυτό, η απάντηση της Ελλάδος.
0: Είναι αρμόδιοι όμως και με νομικό έγγραφο και τους το δώσαμε και στη συνάντηση των κατοίκων τότε που είχαμε πάει στο χωριό και εμείς και ο Γιάννης ο Κουρούκλης και τα λοιπά. Αποδείχθηκε βέβαια ότι διαβάζουν την νομιμότητα κατά πώς βολεύει.
1: Ναι,
0: ακόμα και με το τελευταίο συζήτηση με την παλιοσταθμίδα που
1: ουρά
0: πάλι μας λέγανε.
1: Βγάζουν την ουρά τους οι δήμαρχοι, βγάζουν την ουρά τους η περιφέρεια και μετά συνεχίζεται η λύση.
0: Πάλι μας λέγανε ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους και τους το αποδείξανε με τον νόμο ότι είναι αρμοδιότητα τους να κάνουν έλεγχο, αλλά τι δεν κάνουνε ουσιαστικά.
1: Ακόμη και από διαδικής πλευράς δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ας πει είναι αρμόδιο. Από υγειονομικής πλευράς δεν πρέπει να παρέμβει.
0: Ακόμα και από ευαισθησία πρέπει να παρέμβει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αλλά
1: δεν
0: είναι και αρμόδιο.
1: Αυτό ξεχάστε.
0: Είναι και αρμόδιο.
1: Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό πέρα των αρμοδίων, είδαμε και την περίπτωση των τεμπών που βγήκε ο κ. Καραμαλής στη Βουλή και μας σήκωσε το χέρι και μετά σκοτωθήκαν τα 57 παιδιά. Και τι έγινε ζωντανά. Τα είδαμε.
0: Και
1: περί αρμοδιοτήτων. Και
0: όλοι
1: μπλα δεν έγινε τίποτα απολύτως. Κανείς δεν τιμωρήθηκε από όλους αυτούς τους υπεύθυνους.
0: Ναι, να πω κάτι. Όλοι όσοι δηλώνουν αναρμόδιοι, όταν είναι να κόψουν καμία κορδέλα, είναι όλοι στη γραμμή εκεί.
1: Και βγάζουν και φωτογραφίες.
0: Και βγάζουν φωτογραφίες. Όμως πίσω από τη λέξη αναρμόδιος ουσιαστικά κρύβεται η συμφωνία.
1: Η ευθύνη που έχουν.
0: Η ευθύνη τους στο να αφήνουν να διαιωνίζονται τέτοιες καταστάσεις, να υπάρχει ασυδοσία στη δράση επιχειρηματικών ομήλων και ενάντια στο περιβάλλον, να μην διεκδικούνται έργα προς όφελος του λαού. Να πηγαίνουν τα χρήματα στις τσέπες λίγων.
1: Ναι, αλλά κυρία Παλούμα, ήμουν νιός και γέρασα, σπίσαν τα μαλλιά μου και τα ίδια πράγματα τα λέω 45 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία. Δηλαδή έχω ακανακτήσει, δεν μπορώ άλλο αυτήν την κατάσταση.
0: Ναι, γιατί τι δεν έχει αλλάξει, κύριε Βουλή.
1: Τίποτα δεν έχει αλλάξει, κυρία Παλού. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Απλώς τα πρόσωπα αλλάζουν.
0: Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να σκεφτούμε κάθε φορά. Ότι αλλάζουμε πρόσωπα, αλλάζουμε
1: κόμματα,
0: αλλάζουμε περιφερειάρχες, αλλάζουμε περιφερειακές αρχές. Σκεφτόμαστε αυτός είναι από το χωριό μας, αυτός είναι από το νησί μας. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι με ποιον είναι, ποια πολιτική υπηρετεί. Είναι με τα συμφέροντα του λαού, θα συγκρουστεί με την κυβέρνηση.
1: Γιατί υπάρχουν πολιτικοί που αυτή τη στιγμή μπορεί να εμπιστευτεί ο λαός. Βλέπετε εσείς πολιτικούς. Ναι, μισό λεπτό θα σας πω, καταλαβαίνω τι θα μου πείτε. Εγώ θα σας πω το εξής όμως, ότι το δικό σας το κόμμα, ναι, εμπιστεύομαι εγώ το δικό σας το κόμμα, αλλά από τη στιγμή που το ποσοστό είναι χαμηλό, τι θα κάνει αυτό το κόμμα το οποίο δυστυχώς ο λαός δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να δώσει ένα μήνυμα και κάτι στον καναπέ του. Αυτό είναι η ουσία. Το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό μαζί το λέμε.
0: Χωρίς το λαό είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Άρα λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα είναι και ο ίδιος ο λαός να βγάζει τα συμπεράσματά του, να μην μένει σε αυτά που του λένε, του υπόσχονται, να κρίνει, έχει τεράστια πείρα η θέση του για να υπερασπιστεί και τα δικαιώματά του, αλλά και τα αναγκαία έργα, ακόμα και σε επίπεδο τοπικό και καθημερινότητα, είναι δύο πράγματα. Και ο ίδιος να διεκδικήσει και να συμμετάσχει και να οργανώσει την παρέμβασή του και φυσικά στο πολιτικό επίπεδο να ενισχύσει τους συμμάχους του. Να ενισχύσει σαφώς το ΚΚΕ σε επίπεδο πολιτικής σκηνής, να ενισχύσει τη λαϊκή συσπήρωση στους θεσμούς της τοπικής διοίκησης ή στα συνδικάτα το πάμε. τότε θα έχει εργαλεία μαζί του, τέτοια που θα τον βοηθήσουν, θα στηρίξουν, θα οργανώσουν, θα συνδράμουν έναν αγώνα που είναι αναγκαίος να δυναμώσει όταν γύρω μας, κύριε Βούτο, αυτό που δυναμώνει είναι οι πολεμικές συγκρούσεις, είναι οι ανταγωνισμοί, είναι
1: οι προκλήσεις οι τουρκικές,
0: τα κέρδη των λίγων, είναι η παραχώρηση του φυσικού πλούτου της χώρας μας με τις εξορίξεις, με τα δάση, με τα πάντα. Και από την άλλη μεριά οι ανάγκες και τα κοινωνικά αγαθά του λαού μας να είναι τελευταία ή να ιδιωτικοποιούνται και να πρέπει να τα
1: λύσουν. Γιατί με τα θαλάσσια πάρκα και το... και την ψήφιση που κάνουν για τις ιδιοκτησίες δεν καταστρέφουν την κοινωνία αυτή τη στιγμή και την βγάζουν εκτός, όταν το μικρό οικόπεδο που μας άφησε ο πατέρας μας είναι άχρηστο και μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο, και θα έρθουν οι μεγαλοτσιφικάδες να τα πάρουν έναντι πινακίου φακής. Αυτά δεν τα βλέπουν.
0: Γιατί όλα δρομολογούνται και μάλιστα σε αυτό έχουν βάλει πλάτη όλοι μέχρι σήμερα, και σε επίπεδο κομμάτων αλλά και σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, γιατί έχουν στηρίξει, είναι εντολοδόχοι της κεντρικής γραμμής, ανεξάρτητα να αλλάζουν, αυτό είναι το βασικό ζήτημα, γι' αυτό δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Στηρίζουν ακριβώς έναν σχεδιασμό που έρχεται να διευκολύνει τη συγκέντρωση του πλούτου, της γης, των χρημάτων.
1: Καλά, αυτό είναι γνωστό. Η μισή εντάξει εξαφάνισε για τώρα, το ξέρουμε.
0: Αλλά πρέπει να
1: ναι, αλλά κυρία Μπαλού μου, για τα τέμπη ο κόσμος βγήκε στον δρόμο, όλος ο κόσμος, χωρίς σημαία, χωρίς τίποτα, και έδωσε το μήνυμά του. Γιατί τώρα που πρέπει να δώσει το μήνυμά του για το μέλλον των παιδιών του, δεν σηκώνεται από τον καναπέ? Τι του κάνει και τον κρατάει και δεν τον αφήνει να σηκωθεί? Αυτό είναι η απορία μου εμένα.
0: Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος σηκώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό φαίνεται και τα φιλαλητήρια.
1: Δεν καταφέρεται αυτό να σηκωθεί ο κόσμος, η πολιτική. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Εμείς από το δικό μας χώρο αυτό το παλεύουμε. Από τους άλλους χώρους...
1: Βλέπετε φως στο τούνελ. Αυτό με ενδιαφέρει. Το λέμε είναι καλό. Η πράξη παίζει ρόλο.
0: Η πράξη, ναι. Νομίζω θα δοθεί ένα πολύ ηχηρό και ισχυρό μήνυμα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, που νομίζω θα είναι απάντηση από το λαό και το συλλαλητήριο και την κινητοποίηση που θα γίνει στην έκθεση. Υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια στην Αθήνα από τα συνδικάτα όλο το διάστημα. Υπάρχει ένας λαός που παλεύει, βεβαίως πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας.
1: Ο οποίος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, έτσι για να τα λέμε όλα, αυτός ο άμυρος ο Θεός.
0: Και περισσότερες δυνάμεις, βεβαίως δεν μπορεί.
1: Ξέρετε πόσα παιδιά μπήκαν μέσα τώρα με τις εξετάσεις και οι γονείς τους δεν είναι ικανοί να τα στείλουν και κάθονται τα παιδιά εδώ και γίνονται σερβιτόροι ή οτιδήποτε άλλο. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε καταλάβει.
0: Το ξέρουμε, κύριε Βούτο, το ξέρουμε.
1: Και 300.000 παιδιά, τα κεφάλια της Ελλάδας έχουν φύγει έξω από την Ελλάδα και 1,5 εκατομμύριο έχει φύγει από την επαρχία και από τα νησιά και έχει πάει στην Αθήνα, στη ζούγκλα της Αθήνας. Αυτά πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, μπορείτε να μου πείτε?
0: Αυτό το ξέρει, αυτό προσπαθούμε να πούμε, ότι αυτό το ξέρει και η κάθε οικογένεια που βιώνει αυτά τα προβλήματα. Εμείς τι λέμε? Το βασικό ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε.
1: Τι να το κάνω εγώ το Μητσοτάκι που θα έρθει να μου πει ξανά για τον δρόμο? Όταν αυτή τη στιγμή δεν έχω να δώσω στα παιδιά μου να τα βοηθήσω να κάνουν την οικογένειά τους.
0: Κοιτάξτε όμως, να σας πω, δέστε όμως πώς ο κάθε Μητσοτάκης και η πολιτική που υπηρετεί, πώς έχει στηρίγματα. Παρακολουθώ ας πούμε και την απάντηση του αντιπεριφερειάρχη, ότι θα πάει με το φάκελό του και θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τα έργα που χρειάζονται η Κεφαλονιά και θα περιμένει απαντήσεις.
1: Τρεις πρωθυπουργοί έχουν περάσει από τα χέρια μου και μου έχουν προσφερθεί όλα αυτά που λέτε. Τρεις πρωθυπουργοί.
0: Είναι δυνατόν να κοροϊδεύουμε έναν κόσμο ολόκληρο ότι θα ενημερώσουμε για άλλη μια φορά έναν πρωθυπουργό?
1: Θα πάρει το φάκελο και θα πάρει το φάκελο μήπως θα τον δει. Τάξει, το ξέρουμε αυτό.
0: Αλλά αυτός δεν θα τον δει και κάθε κυβέρνηση κοροϊδεύει.
1: Όπως ο Καραμαλής όταν είχε έρθει στο εργατικό κέντρο, τον είχε πιάσει το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ τότε που ήταν για το θέμα της φέτας και τους είπε «Λάτε πάνω να το λύσουμε». Μήπως λύθηκε?
0: Ναι.
1: Λέω, μήπως λύθηκε η φέτα?
0: Δεν
1: λύθηκε. Με τόσους χτιροτρόφους που έχουμε αυτή τη στιγμή και που ήταν το καλύτερο κομμάτι που είχε η Κεφαλονιά εκτός της χτιροτροφίας.
0: Βεβαίως, μα η κατεύθυνση είναι να εξαφανιστεί και η εκτροφία.
1: Και έχουμε λευκό τυρί και δεν τρεπώνται κανένας από αυτούς και λένε ότι χάθηκε ο φάκελος. Ποιον κοροϊδεύουνε, κυρία Μπαλού, επιτέλους?
0: Κοροϊδεύουνε ένα λαό ολόκληρο.
1: Ναι, αλλά το πιστεύει όμως, τους πιστεύει. Είναι 30 χρόνια στις ίδιες καρέκλες, δεν αλλάζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όμως, κοιτάξτε τι γίνεται όμως. Αλλάζει ο Μανολιός και βάζει τα ρούχα αλλιώς και παίρνει ανάσα το σύστημα
1: εκεί. Είπα, μαυρογελούρι. Το είπα.
0: Γιατί κάθε φορά προσπαθούν με έναν τρόπο και να πείσουν...
1: Ναι, αλλά τώρα δεν μπορούν να πείσουν ότι θα διορίσουν τα παιδιά μας. Δεν μπορούν να τους διορίσουν. Εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά όμως μέσα πολλές φορές ξέρετε και τα προβλήματα οδηγούν και έναν κόσμο στην απογοήτευση και στο να κάνει πίσω. Δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα από μόνο του μπορεί να βγάλει έναν κόσμο να παλέψει. Καμιά φορά ο κόσμος νιώθει και αδύναμος, νιώθει απογοητευμένος. Γιατί κάνει αλλαγές, εμπιστεύεται δυνάμεις, εμπιστεύεται τις ελπίδες.
1: Ναι, αλλά είναι και μερικοί που έρχονται τώρα με καινούργια κουστούμι. Λες και ξεχάσαμε τον παρελθόν τους, έτσι ξεχάσαμε τις εξαγγελίες που έκανε ο κ. Τσίπρας στην Κέρκυρα για το πρόγραμμα των Ιωνίων Νήσων και το οποίο δεν έγινε τίποτα. Το θυμάμαστε πάρα πολύ καλά το συνέδριο που έγινε, έτσι. Και τώρα θα πούμε ο Τσίπρας να μου πει τι, ότι θα μου φτιάξει το Ιωνίο ξανά, αυτό που δεν έκανε.
0: Θα κάνει άλλο ένα συνέδριο, θα κάνει άλλο ένα συνέδριο.
1: Και θα το πιστέψουμε, έτσι.
0: Κάθε φορά.
1: Και να του δώσουμε και ψήφο. Γιατί τον στηρίζουν τα μεγάλα κεφάλαια και από πίσω έχει πλάτες, γιατί να μας πει από πού χαλάει τόσα λεφτά για να κάνει την προπαγάνδα του. Πού τα βρίσκει και δεν μπορώ εγώ να ζήσω. Αυτό να μου πει εμένα.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε κύριε Βούτο εμείς πολλές φορές και μονότονα ότι το βασικό δεν είναι να ακούμε κάποια κόμματα και κάποιους πολιτικούς πώς θα τσακωθούν πιο οξυμένα σε μια βουλή και ποιος θα βρίσκει τον άλλον περισσότερο και ποιος είναι ο πιο ηθικός και ποιος είναι ο λιγότερο ηθικός και ούτω καθεξής σε μια ανήθικη συνολικά πολιτική. Το βασικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς ότι αυτή η πολιτική στη κεντρική της λογική έχει την εξυπηρέτηση του κέρδους και των συμφερόντων των λίγων και πάνω σε αυτό ο λαός, τα συμφέροντά του, τα δικαιώματά του, οι σύγχρονες ανάγκες τους γίνονται θυσία, ξανεμίζονται. Σε αυτό το παιχνίδι παίζουν πολιτικό προσωπικό το ρόλο τους σαν τη σκακέρα, ας πούμε, πάνω σαν τα πιόνια. Αλλάζουν τους αχυρόανθρωπους, γεννιούνται και εξαφανίζονται κόμματα μέσα σε 24 ώρα. Αντίστοιχα αυτό, αυτούς τους υποστηριχτές και τους τροχονόμους των συμφερόντων τους, τους έχουν και σε άλλους τόπους.
1: Γιατί έχουν παπαγαλάκια που τα τραμποκώνουν και λένε όλα καλά βασιλιά μου, βγάζουμε και τα δελτία τύπου και λένε ότι για των ενεργειών μου όλα καλά, βλέπετε π.χ. το νοσοκομείο. Μετά από 30 χρόνια το επισκευάσαμε και θα κάνουμε τώρα, θα έρθει και ο Γεωργιάδης να κάνει τις φαμπάρες του. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
0: Ναι, ωραία, θα εγκαινιάσουμε μια πτέρυγα και δεν θα έχουμε γιατρούς, δεν θα έχουμε προσωπικό, δεν θα έχουμε εξοπλισμό και θα παίρνουμε με τα ελικόπτερα τους ασθενείς. Αυτό μπορούν να το κάνουν. Αλλά το θέμα είναι όμως εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση. Να μην δηλαδή η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια που νιώθουμε απέναντι στην εξέλιξη να μην περιοριστεί μόνο στο ότι φταίνουν τα πρόσωπα ή δεν γίνεται τίποτα και όλοι τα ίδια είναι.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε γιατρούς, αλλά αυτοί οι γιατροί που έχουμε σώζουν ζωές. Και είδαμε το παράδειγμα.
0: Φυσικά.
1: Το μικρό κοριτσάκι που ερευνήσαν εδώ οι παιδίατροι μας και βρήκανε τον καρκίνο και έκανε την εγχείρηση στο Αγία Σοφία και όχι στην Αμερική. Που στην Αμερική δεν βρήκανε την πάθηση του παιδιού. Έχουμε ήρωες γιατρούς, αλλά δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτόν τον ηρωισμό τους και να βασιζόμαστε σε αυτή ακριβώς την κατάσταση και να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος τώρα το καλοκαίρι που αυξάνεται και δεν προλαβαίνουν ούτε ένα ανάσα να πάρουν.
0: Μα δεν γίνεται κύριε Βούτου, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ξεπερνάει τα όρια των αντεχών.
1: Όποιος γιατρός μιλήσει είναι κομμουνιστής. Βρήκαμε τώρα.
0: Όποιος
1: δημοσιογράφος είναι... μιλήσει είναι κομμουνιστής. Όχι, δεν τους κάνουμε τη χάρη. Πώς θα γίνει τέλος πάντων. Ο πατέρας μου πολέμησε και οι πατεράδες μας για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Δεν μας κλείσουν το στόμα. Το ξέρετε ότι είμαστε 55 σε όλο τον κόσμο στο θέμα της ενημέρωσης. Δηλαδή στη φήμωση της ενημέρωσης. Τώρα τα γράφουν τα στοιχεία. 55 σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή φημώνουμε τον τύπο, φημώνουμε τους δημοσιογράφους να μην μιλάνε και καμαρώνουνε και τους αρέσει.
0: Είναι κομμάτι αυτό μιας αντιλαϊκής πολιτικής.
1: Φυσικά, γιατί αυτό επηρεάζει, κυρία Μπαλού. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αν ήταν εδώ και έγλυφα και έλεγα όλα καλά, κυρία Μπαλού μου, και τι είναι αυτά που λέτε και σας έκαναν την πολίτευση, θα ήμουν το καλό παιδί. Πώς θα γίνει.
0: Δεν είναι τυχαίοι οι νόμοι που βγαίνουν, δεν είναι τυχαίοι ακόμα και στην τοπική.
1: Γιατί η ομάδα αλήθεια σκοτεινεύει, τι είναι νόμιμη.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Οι παρακολουθήσεις που γίνανε ήταν νόμιμες και βλέπετε πού έχουν καταντήσει. Να παρακολουθούν οι δημοσιογράφους, να παρακολουθούν γιατί τον δημοσιογράφο να τον παρακολουθεί. Δηλαδή, τι λέω εγώ και πρέπει να με παρακολουθεί, για να καταλάβω γιατί δηλαδή.
0: Γιατί το σύστημα πρέπει να ελέγχει και να χειραγωγεί το μυαλό ενός λόγου. Αλλιώς,
1: να μου πει, δηλαδή, μην ήταν... πάει στην κυρία Παλού, γιατί η κυρία Παλού είναι με το κουκουέ και δεν πρέπει να μιλήσει. Αυτό θα μου πει, έτσι.
0: Δεν πρέπει να τα λέει, μην βγάλω τη λιγότερα, μην τη βγάλω την καθόλου. Ναι, έτσι είναι. Έτσι γίνεται.
1: Να την κόψεις, να την κόψεις. Όπως προσπαθήσανε να μου κόψουν εμένα τη φωνή, αλλά δεν μπορέσανε και ούτε πρόκειται ποτέ να μπορέσουν
0: κάποιοι κύριοι. Άμα κάνετε τα στατιστικά, τα μεγάλα κανάλια, άμα κάνετε τα στατιστικά να δούμε πόσες φορές βγαίνει το κουκουέ και πόσες φορές βγαίνουν κόμματα που δεν κάνει στη Βουλή.
1: Τα έχω ζήσει.
0: Νομίζω αποδεικνύεται και ποιος είναι.
1: Ξέρετε, όταν ήμουν στην ΕΡΤ, τότε που έγινε η διακοπή που είχαμε 20 μέρες χωρίς ρεύμα εδώ πέρα, έβγαινα στην Αθήνα που με παίρνανε τηλέφωνο και έλεγα την πραγματικότητα. Και μετά μόλις έκλεινα το τηλέφωνο μου λέγανε τι είναι αυτά που είπες. Δηλαδή καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό το χάπι είναι πολλό χρόνο, δεν είναι τώρα το ρινό. Προσπαθούν όσο μπορούν να φημώσουν τις φωνές για να περνάνε το δικό τους. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εδώ στην επαρχία δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.
0: Βασικό εργαλείο του συστήματος είναι ο κόσμος να μην συνειδητοποιεί την πραγματικότητα.
1: Να μην ενημερώνεται.
0: Άρα λοιπόν να μην ενημερώνεται, να μην ακούει την διαφορετική αντίληψη, την αιτία. Πρέπει να μαθαίνει.
1: Είναι ψέματα αυτά που λέμε ότι δεν έχουν κάνει τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αγία Ευθυμία. Και να κάνουν τον σταυρό τους οι άνθρωποι που δεν έβρεξε. Γιατί αν βρέξει ο Έκια γίνονται τους. Ή δεν είναι η αλήθεια. Φτιάξαν τον περιφερειακό δρόμο στην Αγία Ευθυμία που κινδυνεύουν να πάσουν στιγμή και ώρα με τα αυτοκίνητα που περνάνε μέσα από την πόλη. Τι κάνανε. Μαζέψαν τη λάσπη από τη θάλασσα που δεν μπορούν να κάνουν ούτε μπάνιο. Τίποτα.
0: Τίποτα δεν έχουν κάνει, κύριε Βούτο, να σας πω και κάτι. Ακόμα και τώρα, μετά τη φωτιά στον Ελιό, έχει υπάρχει σχεδιασμός για αντιπλημμυρική θωράκιση εκεί.
1: Ξέρετε τι έχει να κατεβάσει. Πόσοι δρόμοι θα κλείσουν. Έτσι.
0: Εμείς αυτό λέμε, το συζητάμε και μετά.
1: Ο Θεός να φυλάει το χειμώνα, πόσοι δρόμοι θα κλείσουν από τα μπάζα.
0: Μετά από κάθε πυρκαγιά, ρωτάμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι έχετε κάνει για να προστατεύσετε την περιοχή που θα έχει πρόβλημα. Εδώ μιλάμε τώρα για τη Λαγκάδα που καίει μήνες χρόνο εκεί πέρα και θα πει ο Πρωθυπουργός να τον πάμε εκεί τον κύριο.
1: Μα έχουμε, ο κύριος Γκεσγιάννης έχει στα χέρια του την απόφαση του Δημόκρητου που λέει ότι είναι τοξικά τα αέρια και επικίνδυνα για την υγεία. Οι 100 άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από την περιοχή το ξέρετε ότι δεν αντέχουνε και δεν τους έχει κάνει σημασία. Το έχουν βαβά, το έχουν καλύψει. Βαβά το θέμα. Τελείωσε, δηλαδή δεν μιλάμε. Τέλειωσε.
0: Όχι, ό,τι ενοχλεί τους μεγάλους δεν μιλάμε.
1: Επήγανε και ρίξανε λίγο χώμα και νομίζουν ότι με το χώμα που ρίξανε έσβησε φωτιά. Τόσο ωραία. Αλλά το πρωί δεν μπορεί να αντέξει άνθρωπος από τη μυρωδιά και τα τοξικά αέρια. Γιατί καίει αυτό, σιγοβράζει μέσα και δεν πρόκειται. Και μου είπε ο κ. Κουρίς ότι θέλει 1,5 εκατομμύριο για να μπορέσουν να ρίξουν τσιμέντα και τα υπόλοιπα να κάνουν ένα έργο.
0: Ναι, αλλά αυτός
1: ο διοκτήτης που επέτρεπε, δημόσιες υπηρεσίες να πηγαίνουν να πετάνε τα σκουπίδια δεν έχει και αυτός ευθύνη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί από εκεί πρέπει να ξεκίνησε, από το κεφάλι πρέπει να ξεκίνησε η ιστορία και να πάμε στους υπόλοιπους.
0: Αλλά χρήματα για να δίνουν στους εξοπλισμούς, χρήματα για να δίνουν στους επιχειρηματίες, χρήματα για να δίνουν με...
1: 4 δις εξοπλισμούς, 4 δισεκατομμύρια.
0: Για να δώσουν όμως για την ζωή και την
1: γιατί για την ομπρέλα τώρα, η καινούρια, η ομπρέλα μας, 2 δισεκατομμύρια, γκρίμιση, η ομπρέλα μας, έχουμε και ομπρέλα τώρα.
0: Έχουμε και ομπρέλα.
1: Δεν θα βρεθόμαστε τώρα ούτε πειράβλους θα δεχόμαστε ούτε τίποτα. Θα έχουμε την ομπρέλα. Σωθήκαμε. Αλλά το 2000. Πότε, 29, όχι τώρα, το 2029. Μέχρι το 29 οι Τούρκοι έχουν βγει στο Αιγαίο. Σήμερα έχουν βγει το ερευνητικό σκάφος και προκαλούν πού, μέσα στα χωρικά μας ύδατα.
0: Ναι, για να επιβεβαιωθεί ότι το ΝΑΤΟ δεν προστατεύει κανέναν.
1: Κανέναν, η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: δεν προστατεύει κανέναν. Το μόνο που προστατεύουν είναι τα μεγάλα συμφέροντα.
1: Ναι, γιατί είναι το καλό παιδί του Τραμπ, κύριε Μπαλού. Είναι το καλό παιδί του Τραμπ, ο κύριος Ερντογάν. Εμείς είμαστε τα κακά παιδιά. Μην ξεχνάμε τι λέγανε για τον Τραμπ. Πώς μπορούμε να έχουμε την ευγενία του από τη στιγμή που τον βρίζαμε.
0: Συμφέροντα συγκρούονται στις χώρες.
1: Έτσι.
0: Οι λαοί είναι τα θύματα αυτής της ιστορίας.
1: Έτσι.
0: Και σε βάρος τους αυτοί οι σχεδιασμοί πολλές φορές μας φέρνουν και ματοκυλιόμαστε και στον πόλεμο για τα συμφέροντα των λίγων τμήματων, αστικών τμήματων, είτε στην Τουρκία, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, σκοτώνονται για το κέρδος. Αυτό γίνεται.
1: Είστε.
0: Αλλά σημασία έχει, κύριε Βούτο, ότι δεν μπορεί να καθόμαστε να τα παρατηρούμε και να τα διαπιστώνουμε μόνο. Γιατί
1: και να καθόμαστε να βλέπουμε την τηλεόραση και τα παπαγαλάκια να μας λένε ότι όλα είναι καλά. Δεν
0: όταν
1: γίνεται άλλο. Δεν πάει άλλο.
0: Όταν ακούμε εμείς τον Περιφερειάρχη ή την Περιφερειακή Αρχή κατά τόπους αντιπεριφερειάρχες να μιλάνε ότι δεν έχουμε χρήματα και δεν έχουμε προσωπικό και λιβανίζουν την κυβέρνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είναι η απόλυτη υποκρισία αυτή. Τι λες δεν έχει προσωπικό.
1: Όταν είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Μην πάρει και κάθε στη Σούζα.
1: Όταν είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη φορά στο Λιξούρι, μία γυναικούλα, μία γριούλα, τον πλησίασε.
0: Ναι.
1: Και αντί να του πει ότι κύριε Πρωθυπουργέ, δεν μπορώ να αντέξω εγώ με τη σύνταξη που μου δίνεις, ξέρετε τι του είπε. Έχουμε μία ακοβάτη βιβλιοθήκη την οποία είναι το καμάρι μας και ο πολιτισμός μας και να κοιτάξετε να τη φτιάξετε. Καταλάβετε τι είπε. Μία απλή πολίτησα, η οποία ήταν γριούλα. Δεν κοίταξε να πει για τη σύνταξή της, κοίταξε να πει για το μέλλον του πολιτισμού μας, την κουλτούρα μας, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό. Και μήπως έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Το μόνο που φάγανε τον κύριο Πετράτο, επειδή ήταν κομμουνιστής, και έπρεπε να τον διώξουμε γιατί δεν ήταν καλό παιδί, παρόλο ότι έδωσε τη ζωή του για την Ιακωβάτη βιβλιοθήκη και αυτός την έσωσε για να τα λέμε τις αλήθειες και βάλαμε διοικητικό συμβούλιο. Λοιπόν και τι έγινε.
0: Κύριε Βούτο, ο λαός και δημιουργεί και υπερασπίζεται τον πολιτισμό. Όλοι τούτοι τον κάνουν εμπόρευμα προς πώληση.
1: Ναι,
0: αυτό είναι
1: ήδη τα πουλήσανε κυρία Μπαρμπού. Την υγεία την έχουν πουλήσει και στη διατροφή και στην καθαριότητα και στο θέμα των γιατρών. Οι γιατροί είναι με μπλοκάκια όπως ξέρετε. Τους ετοιμάζουν τα νοσοκομεία, την ανακαίνιση που κάνουν στα νοσοκομεία. Δεν την κάνουν για μας. Την κάνουν για να την πουλήσουν έτοιμοι στους κυρίους που θα παραλάβουν τους ιδιώτες τα νοσοκομεία. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Θα το παραδώσουν το νοσοκομείο έτοιμο για να το πάρουν τα παιδιά για να το διαχειριστούν. Όπως είπαμε για τα ασθενοφόρα τα ιδιωτικά που σας έρθουν και Παρανιά και ήρθανε. Και πρέπει να έχεις ένα πεντακοσάρικο για να σε μεταφέρει.
0: Ναι, γιατί ιδιωτικοποιούνται τα πάντα σε αυτή την πολιτική. Α,
1: μπράβο.
0: Και το
1: γιατρό τον έχει με μπλοκάκι. Και το κέντρο υγείας αυτής μια πεντάχθηκε, το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το κέντρο υγείας Σάμης απεντάχθηκε. Το μουσείο απεντάχθηκε. Στη Σάμη απεντάχθηκε έργο. Το άλλο το έργο της, του δρόμου που έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά Σάμη Αγία Φθηνία έχει απεταχθεί. Τι άλλο δηλαδή περιμένουμε. Και τι θα έρθει να μου πει ο Μητσοτάκης εδώ πέρα. Σε 4 έργα απεταγμένα που είναι κύριας μορφής που έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρωθεί. Τι να μου πει. Ότι θα μου φτιάξει τον δρόμο εργοστοριοφόρο.
0: Νομίζουμε ότι πρέπει να απαντήσει ο κόσμος.
1: Να το δω. Να το δω και να κάνω το σταυρό μου στους Αγίους Σπυρίδωνα, Άγιο Γεράσιμο και Άγιο Διονύσιο. Βοηθειά μας.
0: Τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουμε για το ρόλο του κάθε χώρου, της κάθε, ας το πούμε, του κάθε θεσμού, πρέπει να τα βγάζουμε γιατί δεν μπορεί να χύνουμε την καρδάρα κάθε φορά και να ενισχύουμε την άμυνα.
1: Εάν δεν σηκώσετε το λαό να πάει να δώσει το μήνυμά του, όποιο και να είναι, όποιο και να είναι, να σηκωθεί ο λαός να πάει να δώσει το μήνυμά του, να φύγει αυτό το κατεστημένο των 30 ετών που έχουμε τα ίδια πρόσωπα και που νομίζουν ότι αυτοί είναι οι σωτήρες, να τελειώσει κάποια στιγμή. Γιατί έχουμε παιδιά μορφωμένα, έχουμε παιδιά με ξένες γλώσσες, έχουμε παιδιά επιστήμονες που αυτά φεύγουν. Γιατί δεν τους δίνει το κουράγιο να μπορέσουν και αυτοί να ανακατευτούν με την πολιτική και να δώσουν αυτά ακριβώς που ξέρουν. Δεν τους αφήνει
0: και από τη δική μας την πλευρά και όπου είμαστε και ως λαϊκή συσπείωση και ως ΠΑΜΕ και ως ΚΚΕ παλεύουμε και απευθυνόμαστε πάντα στον κόσμο και του ζητάμε να ανέβει.
1: Ναι, αλλά όταν βγάζετε το θέμα και αυτά διαφορούν, τι κάνουμε από εκεί πέρα. Ο κ. Κυσγκίνης και εσείς βγάλετε το θέμα αυτό ακριβώς που λέμε για τον Ταμάρη. Λοιπόν, έκανε περότσι ο κ. Καλαθανασόπουλος στη Βουλή. Και τι έγινε. έστειλε το, ο Δημόκρητος ότι είναι άκρος επικίνδυνο. Έγινε τίποτα. Αυτό είναι η ουσία, το αποτέλεσμα είναι.
0: Εντάξει, εγώ λέω ότι από τη δική μας την πλευρά κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας.
1: Ναι, και λέω. Όταν θα διαφορεί όμως το κράτος, ο πολίτης πού θα πάει να βασιστεί, εδώ είναι
0: η ουσία. Το κράτος αυτό, το αστικό κράτος δεν αδιαφορεί, κύριε Βούτα. Απλώς δεν είναι με το λαό, είναι εχθρικό με το λαό. Είναι με τους άλλους.
1: Και ποιος το έχει βγάλει. Και ποιος το έχει βγάλει αυτό το κράτος. Μόνο το βγαίνει.
0: Το κράτος πρέπει να το αλλάξουμε.
1: Έμα,
0: το
1: αυτό λέμε το σύγχρονο.
0: Να το ανατρέψουμε πρέπει. Μακάρι. Πρέπει να ανατρέψουμε την πολιτική αυτή.
1: Μακάρι. Πότε έχετε περιφερειακό συμβούλιο.
0: Έχουμε 18 και 19 του Σεπτέμβρη στην Κέρκυρα.
1: Είναι θέματα σοβαρά, σημαντικά που θα συζητηθούν ή είναι τα καθιερωμένα.
0: Τα καθιερωμένα.
1: Α, για να περάσει η ώρα μας. Μάλιστα.
0: Τα καθιερωμένα. Δεν έχουμε κανένα θέμα σοβαρό. Και όλοι βάζουμε εμείς μέσα.
1: Όλα αυτά, δηλαδή, όλες αυτές οι εκκρεμότητες παραμένουν στον αέρα, έτσι, που είπαμε.
0: Στον αέρα. Δεν είναι θέματα
1: που
0: δεν
1: έχουν. Να είναι καλά. Να είναι καλά.
0: Ο Μεσσίας. Θα τα λύσει ο Μεσσίας.
1: Κυρία Μπαλού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Καλή επένδυση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Τόσο γερό δεν μπορούσε να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει και ένα μπάνιο εδώ στις ωραίες ακτές μας. Αλλά πού να πάει, στο Μύρτο, που δεν θα έχει νερό να πιει, γιατί δεν υπάρχει καντίνα. Ή να πάει σε αυτούς τους δρόμους τους ασφαλείς που έχουμε. Και θα έρθει να μας εξαγγείλει ξανά τον δρόμο, να μας πει τι. Με 60 χεβέλια που πρέπει να γίνουν, πότε θα γίνουν αυτά. Του Αγίου ανήμερα.

Και επειδή κυρίες και κύριοι το θέμα αυτό με τους απατεώνες που παίρνουν τηλέφωνο και λένε τα διάφορα ότι είναι από τη ΔΕΗ, ότι είναι από την εφορία, ότι είναι από διάφορες υπηρεσίες, δυστυχώς συνεχίζονται. Σε συμπατριώτη μας εδώ στο Αργοστόλι, χθες το μεσημέρι τις 3 η ώρα μου στέλνει μήνυμα, πήραν τηλέφωνο και του είπαν ότι είναι ο καταγραφέας της ΔΕΗ. Και μάλιστα είπε και ένα όνομα, για να μην αναφέρω το όνομα. Και φυσικά ερώτησε ποιος είναι αυτός ο κύριος, ξέρεις ποιος είναι, του λέει, να μου πεις το όνομά του και τα λοιπά. Και του λέει, είμαι, λέει, καινούργιος και έχω εντολή διακοπής για το σπίτι στη Σουηδία. Και κατά τύχη εγώ εκεί δεν είχα εντολή διακοπής. Του λέω, μήπως έχεις εκεί για άλλο μέρος και τα λοιπά, που όντως είχα. Και λέει, όχι, λέει, άρχισα να ψηλιάζομαι ότι κάτι συμβαίνει και τα λοιπά, και του λέω ότι καταγράφω αυτή την συνομιλία και θα πάω στον εισαγγελέα. Και αμέσως έκλεισε το τηλέφωνο. Γι' αυτό προσοχή, μη σηκώνετε τηλέφωνα, μην ψαρώνετε και μην πιστεύετε όλους αυτούς τους απατεώνες που μπορεί να σας πούνε ακόμη και για συγγενικό σας πρόσωπο ότι έχει τραυματιστεί ή ότι χρειαζόμαστε άμεσα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί δυστυχώς έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά σε ηλικιωμένους ανθρώπους που την πατάνε κυριολεκτικά, και γι' αυτό ακριβώς θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μην το λέμε συνέχεια, το ξέρετε πολύ καλά, δεν απαντάμε στα τηλέφωνα, δεν απαντάμε σε τηλέφωνα τα οποία δεν γνωρίζουμε, γιατί υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο να υπάρχει χρέωση. Μόλις σηκώσουμε το τηλέφωνο, το οδηγούν σε ξένα μέρη και γίνονται υπέρογκες χρεώσεις και θα σας έρθει ο λογαριασμός και θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Και φυσικά αυτά πρέπει να δηλώνονται αμέσως στην αστυνομία, να παίρνετε την αστυνομία ή το ηλεκτρονικό έγκλημα, να το ενημερώνετε για να μπορούν να παρακολουθούν και το δικό σας τηλέφωνο, μήπως και εντοπίσουν αυτούς. Ήδη στην Κέρκυρα είχαν πιάσει πρόσφατα και σε άλλα υπόλοιπα μέρη, γιατί είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. Αλλά ανεξάρτητα ότι παίρνουν με απόκρυψη, έχει τη δυνατότητα το ηλεκτρονικό έγκλημα να εντοπίσει.

Το διαβάσατε, το ακούσατε και στην τηλεόραση που το έδειξε. Μια γριούλα της πήραν όλες τις οικονομίες που επιλέγει για τα παιδιά της. Και πραγματικά, ναι μεν τους εντοπίσανε και τους πιάσανε, αλλά τα λεφτά δεν τα βρήκανε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα λεφτά τα χάνετε και την περιουσία σας τη χάνετε, γιατί αυτοί αμέσως πάνε και τα πουλάνε ή τα λιώνε ή οτιδήποτε άλλο γίνεται, και τρέξε βρες μετά αυτά που σου έχουν πάρει.

0: Και μετά την Κέρκυρα που μιλήσαμε με την κυρία Μπαλού, θα πάμε τώρα στη Σάμη να μιλήσουμε με τον κύριο Τουλάτο Παναγή, είναι αντιπρόεδρος του αγροτροφικού συνεταιρισμού. Να δούμε...
1: Συλλόγου,
0: να δούμε σημασία. Το θέμα είναι ότι βρήκε άκρη το πρόβλημά σας. Λύσατε κάποια από τα προβλήματα ή παραμένουν από αυτά που είχαμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό? Εδώ όχι, είναι η ουσία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα και υγεία, τίποτα περισσότερο.
0: Καλά, ναι, αυτή όσον αφορά
1: για τα προβλήματα που αναφέρατε προηγουμένως, αν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα, όπως έχουν λυθεί και όλα τα προβλήματα τα υπόλοιπα της κοινωνίας, αλλά θα πω ότι λύθηκαν και τα δικά μας.
0: Τα είπαμε με την κυρία Παλού.
1: Κανένα πρόβλημα δεν έχει λυθεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπως τα ξέρατε που παραμένανε πριν δύο μήνες που τα ξανακουβεντιάσαμε, παραμένουν τα ίδια και μπορεί και σε μεγαλύτερη ένταση. Από το θέμα της ακρίβειας είδαμε ο πληθωρισμός που ανέβηκε το μήνα τον Αύγουστο. Η ακρίβεια είναι αφόρητη. Δεν είναι μόνο όσον αφορά το θέμα ζωοτροφών που χρησιμοποιούμε, είναι και το θέμα των οικογενειών μας.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια είναι...
0: Ακριβά πετρέλαια, ακριβό ρεύμα, ακριβές τροφές, τα πάντα.
1: Ακριβές τροφές. Εμείς για να επιβιώσουμε δεν υπάρχει θέμα να επιβιώσουμε.
0: Και γιατί αυτή η κοροϊδία, κύριε...
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω φτάσει, είμαι 60 ετών περίπου, έτσι ασχολούμαι αποκλειστικά με την κτηνοτροφία, έτσι, μία ζωή υποσχέσεις από τις κυβερνήσεις που έχουν
0: περάσει μέχρι τώρα,
1: και τις προηγούμενες. Μία ζωή υποσχέσεις, επί της ουσίας δεν μας έχει λύσει κανένα πρόβλημα, μας έχουν οξύνει προβλήματα, έτσι, γι' αυτό είμαστε στους δρόμους, γι' αυτό μιλάμε καθημερινά με όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ στην περιοχή, στην Κεφαλονιά, έτσι, τα προβλήματα είναι τεράστια. Πολύ οξυμένα.
0: Μήπως υπάρχει εντολή εμφανισμού της κτηνοτροφίας?
1: Το πιο πιθανό από τη στιγμή που βλέπετε με τις ζωονώσεις.
0: Ναι.
1: Μέτρα πρόληψης δεν έχει πάρθει κανένα. Όλο το καλοκαίρι παρέλασε όλη η εμφύλιος από την Κεφαλονιά. Μήπως είδατε σε κανένα λιμάνι, σε κανένα σταθμό να υπάρχει ένας σταθμός απολύμασης? Αν θα μας μεταφέρουν γιατί έχουμε τα ίδια αποτελέσματα της Μυτιλήνης στην Κεφαλονιά. Εγώ δεν είδα πουθενά.
0: Γιατί και που ξεσκάφηκαν στην Μυτιλήνη, μήπως εκοκάλυψε κανένας, είδατε να
1: βρεθήκαν άκρη. Ούτε τα αυτοί τους είδες, δεν τίποτα. Γι' αυτό εμείς έχουμε καλέσει και παρελειμμένως και με ανακοίνωσες μας. Έτσι. Τις 5 του Σεπτέμβρη έχει πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Εμείς, όσοι συνάδελφοι μπορέσουν, θα μεταβούν. Εντάξει. Να εναντιωθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική που μας έχει δημιουργήσει τα προβλήματα. Στον αφανισμό από τη γη μας, από τα μαντριά μας. Έτσι.
0: Κύριε Πουλάκα, δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπετε τους εποχικούς πυροσβέστες που όταν είναι οι φωτιές τους λένε μπράβο και μετά που βγήκανε και φωνάξανε στον δρόμο τους βάζουν τα μάτια και τους πουλακούν στο ξύλο. Τι λέμε τώρα?
1: Γιατί δεν τελειώσαμε με τους υγειονομικούς με τις μέρες των...
0: Μα γι' αυτό σας το λέω.
1: Τους υγειονομικούς. Ήρωες από την μία και από την άλλη τους βαρούσανε.
0: Λοιπόν τι λέμε τώρα? Ναι, αλλά τι θέμα είναι, ξέρετε κάτι, να ξεκαθαρίσουν και να πούνε εμείς θέλουμε στην Ελλάδα τη κτηνοτροφία με τόσο ποσοστό. Δεν μπορούμε παραπάνω. Αλλά όταν έχουμε την Κρήτη αυτή τη στιγμή με διπλάσιο από τον πληθυσμό της σε κτηνοτροφία και να τα τρώνε οι φραπέδες και οι υπόλοιποι και να λένε εγώ δικαίωμα σιωπής και να μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα, λοιπόν πώς θα μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα?
1: Δυστυχώς αυτή η κατάσταση...
0: Το ξέρετε ότι σήμερα παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 20 άτομα. Σήμερα ήρθε δελτίο. 20 άτομα για τις απάντες του ΠΚΠ.
1: Τι θα λέει, θα αλλάξει κάτι?
0: Όχι. Τα βάζουμε και με την εισαγγελέα, δεν είδατε τώρα? Εγώ το θράσος και λένε ότι η εισαγγελέα στη δουλειά και παρεμβαίνει στην Ελλάδα. Τέτοιο θράσος έχουν.
1: Η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια που να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Λαμόγια, εκλογικές πελατείες και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, αλλά ψηφίσατε όμως το περιβάλλον, έτσι.
1: Τη Μερκοσούρ και το ένα και το άλλο.
0: Άρα είδαμε τι έγινε με την εισαγωγή της Μερκοσούρ στην Ελλάδα.
1: Τα είδαμε. Λοιπόν, με λίγα λόγια κύριε Σάκη, δεν θέλουν πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Έτσι. Θέλουν να τα αγοράζουν όλα πέρσι για να κονομάνε οι μεσάζοντες.
0: Και εγώ θα τρώω καρκίνο, κύριε Κουράτε. Εγώ θα τρώω καρκίνο επειδή θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μου δώσει καρκίνο.
1: Τι ακριβό.
0: Αυτό είναι το ακριβό. Θα μου δίνει καρκίνο και εγώ θα τον τρώω. Αυτό θα θέλουνε. Ναι.
1: Ας αντισταθεί περισσότερο ο ελληνικός λαός, εντάξει, και ας τους πάρει αμάριζα.
0: Αυτό φωνάζουμε.
1: Και την κατάλληλη στιγμή να είναι στους δρόμους. Γιατί
0: αυτό φωνάζουμε. Δυστυχώς κάτω στον καναπέ του, δυστυχώς.
1: Μόνο με αγώνες γίνονται τα προβλήματα.
0: Δυστυχώς.
1: Και μην κοιτάζουμε ότι περάσαμε ένα καλοκαίρι, μπορεί να περάσαμε λίγο καλά, πήγε 5 μέρες διακοπές ο εργαζόμενος, ο Έλληνας. Και λύθηκαν τα προβλήματα.
0: Δεν ήρθαν οι Έλληνες στο κόσμο, σηκώνται πάρα πολύ. Οι ξένοι ήρθαν μόνο. Δεν ήρθαν οι Έλληνες, δεν έκαναν διακοπές γιατί δεν είχαν λεφτά. Με τόσα ακρίβεια στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στα διόδια, στη βενζίνη, στα πάντα. Πώς να έρθει.
1: Στη βενζίνη, ενέργεια, όλα, μα για όλα αυτά τα πράγματα φωνάζουμε εμείς.
0: Πάμε στον καινούργιο δρόμο, υποτίθεται που μας φτιάξανε για ασφάλεια και πληρώνουμε σε 4-5 διόδια μέσα σε ένα δρόμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Για συμφέροντα ορισμένων ομίλων πάλι.
0: Καλά, είναι γνωστό.
1: Πάμε μακριά. Όταν αφήσαμε τις ανεμογεννήτες εδώ πέρα που μας αφανίσαν εμείς, το θέμα της λειψιδρίας, όλα αυτά τα πράγματα, γίνεται να παρθούν κανένα μετρό. Μας αφήσαν εδώ στην περιοχή μας, εδώ στην περιοχή μας, ένα εργοστάσιο αφαλάντωσης. Εμείς νερό δεν έχουμε στα μπουλάτα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά συγχωρείς να εκφραστώ λίγο, λίγο έτσι αυτά, συγγνώμη κιόλας έτσι για την κουβέντα. Η βρύση μας τάζει στο κατώρα σκύλι.
0: Μου στέλνει μήνυμα συνάδελφός σας και μου λέει 23 λεπτά την κιλοβατόρα το ρεύμα στα χειροστάσια στη Λαγκάδα και ανοιχτάται ότι έχουν και αγροτικό ρεύμα από το 1983 και τη φτάσανε 23 λεπτά. Στο τέλος λέει θα τρώμε γρήλους και ψήλους από γαμπρό και γάλακτος.
1: Μα εκεί μας οδηγούνε. Εκεί μας οδηγήσανε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Το κόστος παραγωγής είναι αφόρητο.
0: Δεν αντέχουν όμως κύριε Τουλάτε μου.
1: Δεν θα αντέξουμε.
0: Πώς θα μπορέσω εγώ να πάρω ένα αρνάκι, ένα κατσικάκι όταν αυτή τη στιγμή να πλησίαστο. Και δεν φταίτε εσείς. Εσείς το δίνετε σε μια τιμή πολύ εξευτελιστική.
1: Εξευτελιστική και εσείς θα το πάρετε αυτούς ακριβό.
0: Κατά τα άλλα βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι έδωσε διαταγή να μειωθούν οι τιμές. Προσέξτε τι κάνανε. Ας πούμε μακαρόνια. Τα είχαν 4 ευρώ. Τα βάλανε 3,95 αλλά μειώσανε το βάρος. Άλλη κομπίνα από εκεί. Μειώνουν το βάρος και σου λέει εγώ σου έκανα έκδοση. Ποιος κοροϊδεύει πλέον επιτέλους δηλαδή, για να καταλάβουμε.
1: Ας καταργήσουν οι κυβερνήσεις μας, έτσι, το ΦΠΑ στα είδη της πρώτης ανάγκης. Για να μπορέσει να ζήσει μια οικογένεια.
0: Δεν το δέχονται.
1: Ποιο θα το δεχτεί. Με σώφελους, γιατί, για να έχουν λεφτά, να μαζεύουν χρήμα, να το επενδύουν στους πολέμους.
0: Ναι.
1: Λεφτά για τον πόλεμο έχουμε.
0: Τέσσερα δισεκατομμύρια και 2,5 δισεκατομμύρια τώρα η ομπρέλα μας. Έχουμε και ομπρέλα
1: λεφτά
0: τώρα.
1: Λεφτά για τους ποινοτρόφους και για τον ελληνικό λαό δεν έχουν να δώσουν. Εντάξει.
0: Μα από δεν είναι να σας εμφανίσουν εκεί, Τουλάτε μου.
1: Εμάς να το εμφανίσανε.
0: Γιατί σου λέει εγώ θα του φέρω το εισαγόμενο το Μερκοσούρ και θα οικονομήσω κιόλας και από πάνω.
1: Μη σας φανεί τίποτα παράξενο τώρα που βλέπουμε πληστηριασμός πόδων κατοικιών και όλα αυτά τα πράγματα. Μη σας φανεί τίποτα παράξενο στο άμεσο διάστημα να λένε γίνεται πληστηριασμός στα μαντριά. Γιατί όλοι λίγο πολύ είμαστε χρεωμένοι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό δεν είναι πως η Μυτιλίνη τι έγινε.
1: Ο άνθρωπος έκλαιγε.
0: Βγήκε στη τηλεόραση και έκλαιγε. Και λέει, έχω οικογένεια, είμαι πρόεδρος των κτηνοτρόφων, αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει επιταγές και θα πάω φυλακή. Και να δω ποιος θα έρθει να μου δώσει να φάνε τα παιδιά μου και αυτά. Το είπε, ξεκάθαρα, το βίντεο υπάρχει. Μήπως εκοκίνησε κανένας, κύριε Τουλάτε, εκοκίνησε κανένας που το είπε.
1: Είδε να πάρθει καμιά μέρημνα για τον συνάδελφο που τους φάξανε το τώρα τα γηδοπρόγματα.
0: Καλά τώρα.
1: Έτσι, αναγκάστηκε το παιδί και πάλι κάνει τόσα ζούρια να τα φέρει πόρτα να τα έχει η οικογένειά του. Αξιοπρεπώς.
0: Και δεν τον βγάζει γιατί ο άνθρωπος τι είναι
1: το πρόβλημα. Ο συνάδελφος ο Νίκος αναγκάζεται και κάνει τρίτη δουλειά για να μπορέσει να τα φέρει πόρτα, να βγάλει τα χρέη που είχε, έτσι, χωρίς κανένα εισόδημα.
0: Και κανείς δεν το βοηθάει.
1: Είμαστε πολύ καλά την ημέρα που είμαστε εκεί πέρα στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, την ηρωνία που τους εκπρέσει. Ότι σε μέσα θα τα ξανακάνουμε. Τι πρέπει να ξανακάνουμε.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τα παιδιά σας, αν ξέρετε εσείς αν θα αντέξετε, θα δουλέψουν ξανά από την αρχή και θα τα ξανακάνουν, έτσι. Πολύ ωραία.
1: Γιατί κουράγια να ξαναδουλέψουμε.
0: Εμένα μου καλέτε. Εδώ φτάσανε σε σημείο, κύριε Ντουλάτε, μου γράφουν τώρα μήνυμα οι συναδελφοί σας, ότι στην Κρήτη έβαλαν διόδια στους δρόμους που είναι και νησί. Για να καταλάβετε δηλαδή που φτάσαμε. Δεν υποχρεώσουν τίποτα. Διόδια από ανθρώπους οι οποίοι είναι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι χρειάζονται τον δρόμο.
1: Να χρειάζεται 5 φορές την ημέρα από το συγκεκριμένο δρόμο να πληρώνουν 5 φορές
0: την ημέρα. Πού στο νησί. Πού στην Κρήτη. Πού είναι και το νησί του Πρωθυπουργού, υποτίθεται, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Κύριε Σάκη, δεν έχουν καιρό τόσο.
0: Δεν έχουν. Έχουν το θράσος τώρα και θα κάνουν εκλογές και θα έρθουν οι μαυρογιαλούροι και θα τα πούνε όλα καλά. Και θα σας πούνε τι είναι αυτό που κάνει και του λάτε. Αστείευεσαι. Αυτά είναι αντιπολίτευση που κάνεις.
1: Είδατε κάποια στιγμή, όχι αντιπολίτευση τι κάνουμε. Αλλά απέναντι στα προβλήματά μας. Αν δεν είναι προβλήματα αυτά που θέλουμε κατά καιρούς, θα μας πούνε ότι τα μας έχουν λύσει. Πού μας έχουν λύσει, μας έχουν λύσει.
0: Εάν δεν σηκωθεί ο λαός όπως σηκώθηκε για τα Τέμπη και έδωσε το μήνυμα, θα είμαστε μία από τα ίδια. Γιατί βλέπετε ότι βγαίνουν κάποιοι σωτήρες τώρα, οι οποίοι αυτοί μας καταστρέψανε και μας πήραν και τη σύνταξη μας και όλα αυτά και μου βγαίνουν τώρα αγαθά τα παιδιά, αγαθά τα παιδιά μας. Αλλά δεν ξέρω από πού βρίσκει τα λεφτά αυτός ο κύριος να κάνει προπαγάνδες και ομιλίες. Πού τα βρίσκει δεν ξέρω.
1: Αναλογιστεί ο ελληνικός λαός, ποιοι τον στήριξαν τότε και ξαναβγήκε και ποιο θα τον καταστήριξε πάλι. Άξι, και ποιανού συμφέροντα εξυπηρέτησε στην τετραετία που πέρασε, που ήταν υπουργός, και πάλι δεν είναι συμφέροντα εξυπηρέτηση.
0: Αυτή το χρήμα του είναι κύριε Ντουλάτε μου. Πού τα βρίσκει τόσα λεφτά για να κάνει προπαγάνδα. Και όταν τα κανάλια τον προβάλλουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι τυχαίο αυτό. Για να καταλάβουμε δηλαδή, αν συμφέρει αυτό την Νέα Δημοκρατία, μπράβο τους.
1: Αν συμφέρει
0: την Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί συνεχίσαν του Κατρούγαλου την ιστορία και φάγανε τις συντάξεις των ανθρώπων και τώρα δεν μπορούν να ζήσουν οι συνταξιούχοι. Και αυτά δεν τα κοιτάνε. Τα ξεχάσαμε αυτά. Τελειώσαμε.
1: Όταν παίρνει αμπάριζα κάποιον στο λαό, παίρνει αμπάριζα όλο το λαό. Έτσι, όταν παίρνει αμπάριζα το συνταξιούχο και το μισθωτό, είμαστε όλοι κατρακύλα. Την καταγγείλα. Εντάξει, γιατί την ακρίβεια δεν αντιμετωπίζει μόνο ο συνταξίχος, την αντιμετωπίζει όλος ο λαός. Έτσι.
0: Ακούστε τώρα η είδαση τώρα που ήρθε. Η Τουρκία. Ρηματική ανακοίνωση της Τουρκίας στην Ελλάδα για το Αιγαίο. Δεν επιτρέπουμε δραστηριότητες που αλλάζουν το τσάτο ζυγό χωρίς να μας ρωτάνε. Δηλαδή να ρωτάμε για τα νησιά μας, ποιους τους κυρίους. Και δεν μιλάει κανένα. Το κίνητο του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτή να του πει βούλωσέ το και δεν αυτά που λες. Λοιπόν τι λέμε τώρα. Πού είναι η Ευρώπη.
1: Πού είναι η Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Ναι. Και είναι το ΝΑΤΟ.
1: Ναι, πού είναι το ΝΑΤΟ. Είμαστε και δύο χώρες σήμερα για το ΝΑΤΟ. Έτσι δεν είναι.
0: Ανησυχώ πάρα πολύ για αυτή την κατάσταση. Πού το πάνε, δεν ξέρω πού το πάνε.
1: Το θέμα είναι. Το πάνε για αφανισμό του ελληνικού.
0: Ναι.
1: Του λαού, αφανισμό, να είμαστε μόνο να εξυπηρετούμε μόνο τον τουρισμό, τίποτα άλλο. Αυτό το έχουμε εδώ πολλά χρόνια πριν. 25... Και εδώ το βλέπουμε στην πράξη κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Ακούστε τώρα, 25 εκατομμύρια παίρνει ο Αλαφούζος για νέα

0: πραγματικό του δικαίωμα είναι, έτσι. Έτσι πληρώνουν και αυτοί. Τώρα απαλλαγές και δεν σημαίνει και δωράκια.
1: Και τι θα κάνουν τα παιδιά μας, κύριε Πουλάτε?
0: Τα παιδιά μας,
1: ναι,
0: τα παιδιά μας σύνοδες.
1: Πιστεύετε ότι θα κάτσε να συνεχίσει τα παιδιά του πατέρα του?
0: Γι' αυτό περάσανε και στο 13ωρο, για να μπορέσουν να έχουν τα παιδιά μας σύλλοτες. Καταλάβετε, να δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο και χωρίς να μπορούν να λύσουν.
1: Να γίνουν
0: σερβιτόροι. Υπάρχει... Μας λένε σερβιτόροι. Ναι. Μας λένε οικογενειτικότητα στη χώρα μας. Γιατί είναι, ποιο είναι ο παιδάκι σήμερα θα ανοίξει οικογένεια?
1: Εμένα το λέτε.
0: Με τι προσέντα.
1: Έχουμε παιδιά και ξέρουμε τι σημαίνει
0: θέμα οικογένεια.
1: Έχουμε παιδιά και βλέπω πώς αντέχουν αυτά τα παιδιά με τους μισθούς που παίρνουν και πώς μπορούν να τα πάνε πέρα.
0: Αλλά αυτό δεν υπάρχει τίποτα ορθείο. Εμείς έχουμε σαν κτηνοτρόφοι, έχουμε κτηνιατρικές υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθανε οι δύο στρατιωτικοί γιατροί. Εντάξει, τα παιδιά βάλανε πλάτη, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βάλανε πλάτη. Εντάξει. Αλλά μόνιμο προσωπικό έχει την ιατρική υπηρεσία.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει.
1: Οι στρατιωτικοί γιατροί φύγανε, κύριε Τουλάτε.
0: Φύγανε.
1: Και έχει μείνει μόνη της η χτινιά.
0: Νομίζω ότι η κυρία Φάντη είναι σε άδεια ακόμα.
1: Πού μέταξε η γυναίκα? Θα πάρει σύνταξη τώρα, από ό,τι μου είπε πριν σύνταξη. Και που σημαίνει τώρα με τη σύνταξη που μένει και η θέση.
0: Το πιο πιθανό.
1: Πολύ ωραία. Και πώς θα γίνονται έλεγχοι μετά?
0: Έρμεα η κατάσταση.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα έρθουν οι γιορτές πάλι που θα μπορέσουν να θέλουμε να βγάλουμε την παραγωγή μας και να την βγάλουμε.
1: Σφαγείο δεν υπάρχει.
0: Σφαγείο δεν υπάρχει.
1: Ο
0: κύριος Σταμπούλης.
1: Ναι, αν δεν ήταν και ο κύριος Σταμπούλης, πού έπρεπε να σφάζουμε εσύ?
0: Πόσο θα μπορέσει ο κύριος Σταμπούλης να απορροφήσει από το ζωή?
1: Δεν αντέχει, δεν μπορεί. Εδώ δεν του είχαν δώσει ρεύμα, το ξεχάσατε?
0: Επ' των πραγμάτων δεν μπορεί.
1: Δεν του είχαν δώσει ρεύμα. Το πρόσυγχρονο σφαγείο που έχει φτιάξει ο άνθρωπος.
0: Αν ήθελε η πολιτεία, κύριε Σάκη, μας είχε λύσει πολλά προβλήματα.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει να υπάρχουμε.
1: Μερκοσούρ.
0: Δεν θέλει. Θέλει εισαγωγές.
1: Ανεξέλεκτες εισαγωγές.
0: Ήστερα κάποια στιγμή λέει απορούμε πώς μπήκαν οι ζωνώσεις στην Ελλάδα.
1: Μα ήδη τις βάζουν. Όπως έπαιρνε τότε με τα εμβόλια που κάναμε για το COVID, το ίδιο πράγμα. Και είδατε τώρα με τα εμβόλια πόσοι καρκίνοι έχουν παρουσιαστεί και πόσα προβλήματα από τους ανθρώπους που κάνανε τα εμβόλια. Τι να πούμε,
0: κύριε Σταγή, εμείς για όλα αυτά τα προβλήματα λέμε το εξής και σαν αγροπροκριτοκτικός σύλλογος. Λέμε ότι μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη πρέπει να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη από κόσμο.
1: Μακάρι.
0: Ενάντια σε αυτήν την
1: πολιτική. Ναι, αλλά θα βάλουν τα μάτια σας που να ακούσουν στο ξύλο.
0: Καταστρέφει, γιατί πρώτη φορά θα είναι. Θα μας το ίσουνε.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Εμένα τα μάτια με βάρεσαν όταν ήμουν 14 χρονών και είναι κόλος. Εμένα κάμα πίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα στο ενοχωρηθώ τώρα με 60.
1: Κύριε Μιεντουλάτα, μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε ότι υπήρχε ο Ηρακλής στην Ιράκη στο 2015, τον πολεμήσανε, αναγκάστηκε ο άνθρωπος και έφυγε και μετά η κυρία Φάμπη αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα ωριά της. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι κάτι παίζεται εδώ πέρα. Δεν μπορεί τώρα να πολεμάνε έναν άνθρωπο ο οποίος θυσιάζεται για την υγεία του
0: ανθρώπων. Αν μας απαντήσουν αυτοί που έχουν την ευθύνη, εμείς την απάντηση την ξέρουμε.
1: Είναι αναρμόδιοι. Αυτό απαντάνε.
0: Είμαστε
1: αρμόδιοι. Να πάτε στην
0: υπορία, θα σας πω. Μας είπαν ότι με τα προβλήματα δικά μας, τα ιδιαίτερα προβλήματα της Στεφανωνίου, μας είπαν ότι είναι εντελές των νόμων. Εντάξει. Ο νόμος δεν λέει να προβλέπεται και να μας προστατεύουνε. Πού μας προστατεύσανε ποτέ.
1: Δηλαδή μου συγχωρείτε, ακόμη τα ζώα σας δεν τα αφήνουν να βοσκήσουν ελεύθεροι βοσκοί.
0: Τώρα τα αφήνουν και βοσκά, δεν είμαστε σε καραντίνα πλέον. Μάλιστα. Αλλά πού να είναι, κοντά θα είμαστε πάλι.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Κοντά θα είμαστε.
1: Ισιάζει η κατάσταση.
0: Είπαμε το νησί μας ήταν ανεξέλεκτο όλο το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Μπαίνανε, βγαίνανε, γιατί έγινε κανένα έλεγχος, είτε καμιά πρόληψη, είτε καμιά... Να γίνει να παίρνετε μέτρα προστασίας.
1: Καταλαβαίνω.
0: Απολυμάνσεις και τέτοια και δεν συμμαζεύεται.
1: Γυρνάει
0: το επίσημο κράτος και μας λέει ατομική σας ευθύνη. Ποια ατομική μας ευθύνη?
1: Ναι, καλά.
0: Εγώ είμαι σε θέση να πάω να ελέγξω το ΙΟΤΑ χείρι, το φορτηγό του καθενός που επήγε και τι έκανε και τι έριχνε.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή ο γιος σας είναι χτενίατρος,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να καλύψει τις θέσεις στην περιφέρεια.
0: Δεν το ξέρω.

0: αυτό δεν το ξέρω, αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη δικιά του. Mm. Έχει άνθρωπο, έχει ιατρείο, έχει αυτό,
1: ιδιωτικό
0: έχει ιδιωτικό ιατρείο.
1: Πώς συμφέρει να πάει.
0: Και τώρα δηλαδή που έβαλε πλάτη, δεν το λέει γιατί είναι παιδί μου, προς τιμή του. Απέναντι
1: στο κεφάλι, δηλαδή το συζητήσαμε αυτό το θέμα, γι' αυτό σας ρωτάω. Για να μπορούσε να βοηθήσει το παιδί, αλλά τους ιδιώτες μετά σου λέει, κύριε, είσαι ιδιώτης, δεν μπορώ να σε παραλάβω στο δυναμικό μου. Ναι, και γιατί να πάει να πάει στο δημόσιο και να βγάλουν την παραλία για το Χριστό και να βγουν τις βρισκές από τους συναδέλφους σας.
0: Εμείς ζητάμε λύσεις από την πολιτεία. Να μας προστατεύσει. Αλλά
1: πώς θα δώσει λύσεις, κύριε Τουλάντε, όταν αυτή τη στιγμή το κέντρο υγείας άμεσα πετάχθηκε. Που είναι η υγεία σας εκεί πέρα και η προστασία σας. Τι πούτε τώρα.
0: Υπάρχουν στα νοσοκομεία...
1: Τίποτα. Κανένας. Κανένας.
0: Μόνο χτίρια και ντουβάρια έχουμε καλά.
1: Υπάρχει ο γιατρός που έχετε στο κέντρο υγείας άμεσα και γράφει τα παράπονά του και τον κυνηγάνε συνέχεια. Επιτέλετε την αλήθεια. Τι λέμε τώρα. Τα ξέρετε. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να μου πείτε κάτι ευχάριστο, γιατί δεν πάει άλλο, επιτέλους δηλαδή. Και ο κύριος Πρωθυπουργός που θα έρθει τώρα εν ώψη εκλογών να μας εξαγγείλει ξανά το δρόμο με τα 60 γεφύρια, καλύτερα να κοιτάξει τα προβλήματα αυτά της Κεφαλονιάς που υπάρχουν και να αφήσει τα 60 γεφύρια και το δρόμο.
0: Εσείς τι νομίζετε με αυτές τις πολιτικές που ακολουθούνται? Υπάρχουν λύσεις, οι λύσεις υπάρχουν εξής. Ανατροπή του συστήματος, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, το πάμε.
0: Ανατροπή του συστήματος.
1: Αφού υπόκυψε ο Πρωθυπουργός του Μερκοσούρ και την ψηφίσανε, μπράβο τους. Μπράβο τους, τι άλλο να πούμε.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σαγκητέρα.
1: Καλή δύναμη, κύριε Τουλάτε. Καλή δύναμη.
0: Έγινε, έγινε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τα πεντάλια Κεφαλονιά είναι με την κτηνοτροφία της, με την παραγωγή της και όλα αυτά.

άμα δείτε την εικόνα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη Βουλή, δύο άτομα, έτσι, και να βγαίνουν και να έχουν και αυτά που λένε με το θράσος που τα λένε, πραγματικά είναι να σπάσει τηλεόραση, κυριολεκτικά. Γιατί βλέπετε, τα παρακολουθώ όλα, μπορεί να κάνω εκπομπή, αλλά βλέπω τα πάντα τι γίνεται, ανά πάσα στιγμή και ώρα, για να σας ενημερώνω. Αυτοί πάνε να περάσουν τώρα την εικόνα τους, γιατί έρχονται οι εκλογές, και σου λέει να απαλύνουμε την αγκανάκτηση του κόσμου και να τα πούμε όλα καλά και ωραία. Είναι άλλα συμφέροντα, Γιώργο, από πίσω. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος της καρέκλας. Είναι και άλλα συμφέροντα τα οποία δεν λέγονται στον αέρα. Τα ξέρεις πολύ καλά. Αν βρεις έναν ηγέτη τον οποίο θα μπορέσει να σώσει την Ελλάδα και να μπορείς να ζήσεις σαν οικογένεια, μπράβο, πες μου το και να το πω και δημόσια. Γιατί διαβάζω και τα μηνύματά σας. Πέστε μου έναν ηγέτη ο οποίος θα είναι ικανός να αλλάξει όλο αυτό το κατεστημένο. 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, 2,5 εκατομμύρια για την περιβόητη ομπρέλα που θα ξεκινήσει το 2029 και φυσικά και την προκλητικότητα των Τούρκων που αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανένας. Τώρα το τι προκλητικότητα είναι ξέρουμε πολύ καλά γιατί γίνεται, για την αγορά όλων των εξοπλισμών που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λες και είχαμε ανάγκη να κάνουμε εξοπλισμούς γιατί φοβόμαστε την Τουρκία. Δήθεν και καλά, ήμουν από μικρός το άκουγα αυτό και έχω γεράσει και το ίδιο πράγμα ακούω. Άρα είναι το θέμα για να μπορούμε να αγοράζουμε και να πουλάμε. Πώς αυτή τη στιγμή αγοράζουμε από Γαλλία και Ιταλία και δεν μας προστατεύουν και δεν κάνουν παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πούνε «Κύριε, τι κάνετε εδώ πέρα». Εμείς δίνουμε στην Ελλάδα εξοπλισμούς και ο κύριος αυτός κάνει παρεμβάσεις και παραβιάσεις. Με ποιο δικαίωμα? Αυτή τη στιγμή που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκει στο ΝΑΤΟ όμως. Προσέχτε, ε. Να δω πότε θα αποφασίσετε να σβήσει αυτό το νταμάρι για να μπορέσουν αυτά τα 100 άτομα που εργάζονται να αισθάνονται υγιείς. Αλλά για πηγαίνετε, αν θέλετε εσείς οι κύριοι της εξουσίας και της καρέκλας, να καθίσετε να εργαστείτε μαζί με αυτά τα παιδιά και βλέπουμε αν θα μπορέσετε να αντέξετε. Και φυσικά να έχετε και την απόφαση του Δημόκρητου που λέει ότι είναι άκρως επικίνδυνα τοξικά αέρια. Έτσι. Και εδώ το λέει ο Σάκης, το λέει ο Δημόκρητος. Το διάβασε ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κ. Γκίνης. Το ξέρει η περιφέρεια. Πού είναι η υπηρεσία περιβάλλοντος της περιφέρειας από την Κέρκυρα να έρθει να μας σώσει? Σιγά που θα σκοτιστεί η Κέρκυρα για την Κεφαλονιά. Ποντάρουμε και λένε, εμείς είμαστε 150.000 κόσμος και γι' αυτό ζητάμε τα περισσότερα. Και εμείς είχαμε τρεις βουλευτές κύριοι της Κέρκυρας, αλλά ερημώσανε τα πάντα και έμεινε ένας. Και εσείς έχετε τη δυνατότητα να είναι τρεις βουλευτές, ο κάθε ένας από ξεχωριστό κόμμα, να υπάρχει και μια αντιπολίτευση, όχι να είμαστε καλά παιδιά του κόμματος. Και δεν αρχίσουμε και κατονομάσουμε αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει, και ένα εξ αυτών να σας πω και κάτι, γιατί δεν μπορώ άλλο, το είπα και στον κύριο Σαμούρη και δυστυχώς, όπως βλέπετε, δεν γίνεται τίποτα. Το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο που είναι οι καταβόθρες, το νεράκι που μπαίνει από εδώ και πάει στη Σάμη και το ξέρουν και το έχουν διαβάσει όλοι οι ξένοι, και όταν πηγαίνουν τα πούλμαν βλέπουν ένα μήλο ο οποίος έχει φράξει από μπάζα και από χώματα και δεν γυρίζει, και όταν βλέπουν ότι το νερό της θάλασσας δεν μπαίνει μέσα γιατί υπάρχουν τα μπάζα και οι πέτρες 2 χρόνια και δεν το έχουμε καθαρίσει,
και αναγκάζονται οι οδηγοί και φεύγουν, γιατί τους λένε γιατί μας φέρετε εδώ να δούμε τι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Όταν κάθονται στο φανάρι και έχουν βρει τώρα το φανάρι όλοι οι ξένοι και όλοι οι επισκέπτες μας και πάνε να δουν αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα που γίνεται από το Λιξούρι και δεν υπάρχουν δύο παγκάκια να κάτσουνε, ποιος φταίει? Εγώ φταίω που τα λέω? Ένα παγκάκι σπασμένο, άλλο ένα είναι εκεί και δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα τέσσερα παγκάκια να το φτιάξουμε και να βάλουμε και δύο ωραία λουλουδάκια να γίνει ένα υπέροχο πράγμα με μια ωραία εικόνα ανθρώπινη, τουριστική, και να δείχνουμε αυτή την ωραία εικόνα του φαναριού που έχουμε, έτσι. Αχ, τώρα τι λέω. Κατά τα άλλα, είμαστε ευχαριστημένοι που ήρθαν τουρίστες με μεγαλύτερα ποσοστά και καμαρώνουμε, λες και αυτοί μας κάνουν τη χάρη και τους φέρανε. Όχι ότι έχουμε ένα νησί υπέροχο και έρχονται για αυτό το νησί ανεξάρτητα ότι δεν τους προσφέρουμε αυτά που πρέπει να προσφέρουμε. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι δηλαδή. Οδική ασφάλεια, την ακούσατε τον κύριο Κουρί, έχει πάρα πολλές ελλείψεις και βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Οδική ασφάλεια, τονίζω. Δρόμους, σηματοδότηση, ηλεκτροφωτισμός. Σε μπαστούνι ένα καλαθάκι για 3.500 κόσμο που θα πετάξουν αυτό το μικρό αντικείμενο που έχουν στα χέρια τους, δεν ξέρω. Και αυτό το μυστήριο που γίνεται το πρωί το φεριμπότη Λιξουρίου στο λιμάνι και το βράδυ στο παλιό σημείο, τι είναι αυτό το πράγμα? Και δεν μπορούμε να βάλουμε 5 αυτοκίνητα να είναι πάρκινγκ εκεί το χώρος, όπως είπανε, γιατί μέσα στο λιμεναρχείο δεν μας επιτρέπουν λόγω συνθήκης Σέγγεν. Όλα αυτά δεν είναι προβλήματα? Δεν πρέπει να λυθούν κάποια στιγμή? Α, τώρα τι λέμε. Όταν αυτή τη στιγμή ο δρόμος από το Λούκα εδώ μέχρι τη διασταύρωση στο Φαράω δεν έχει φώτα και ανεβαίνουν οι ξένοι με το φαναράκι και τα παιδιά στο σχολείο τώρα που θα ξεκινήσουν θα είναι μέσα στον δρόμο και κινδυνεύουν, δεν είναι προβλήματα αυτά? Και όταν μου λέει ο κ. Σαμόρης ότι δεν πρόκειται να γίνουν πεζοδρόμια γιατί δεν βγάζουν άκρη με τους ιδιοκτήτες, τι κάνουμε εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο, για να καταλάβω? Και κάνουν κινητοποίηση τα παιδιά, κάνουν καταλήψεις και που κάνουν

Γιώργο μου, το ένα παγκάκι το έχουν σπρώξει και είναι έτοιμο να πέσει μέσα στη θάλασσα. Τι μου λες τώρα? Και δεν το έχουν διορθώσει. Πήγα μόνος μου να το σηκώσω, να το βάλω στη θέση του, αλλά είναι ασήκωτο. Θέλει να πάει συνεργείο ολόκληρο για να μπορέσει να το ξαβάλει στη θέση του. Μπέτινο, μπέτινο. Πώς τα καταφέρανε και το σπρώξανε και γέρνει και όπως κάτσει μπορεί να πέσει και μέσα στη θάλασσα? Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δύο χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι. Δύο χρόνια! Δύο χρόνια ο Μήλος δεν γυρίζει. Έλεος πια!

Κατά τα άλλα, όλα καλά. Όλα καλά. Γιατί σου λέω, έχουμε ακόμη άλλα 2-2,5 χρόνια. Σιγά που θα κάτσουμε να σκοντιστούμε, τι λέει ο Σάκης. Ειδικό σχολείο περατάτων, πότε δεν το φτιάξετε να πάνε ξανά τα παιδιά εκεί πέρα, ή επαναπαυθήκατε που πήρατε το και καμία. Παράνομα. Παράνομα, το τονίζω. Γιατί όταν έγινε και χύσαμε αίμα για να φτιάξουμε αυτό το κτίριο, το κάναμε για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όχι για να γίνει αυτό το άσυλο που έχει γίνει εκεί μέσα του νοσοκομείου που είναι μπάτε σκύλια λέσε. Το ξέρετε ότι στο υπόγειο έχουν βάλει βιβλία των σχολείων. Τι δουλειά έχουν τα βιβλία των σχολείων μέσα στο ΚΚΜΕΑ. Στους χώρους του ΚΚΜΕΑ. Στους χώρους των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Το ΕΚΑΒ τι δουλειά έχει εκεί μέσα να είναι. Και δεν μιλάει κανένας. Ο δε κύριος βουλευτής μου υποσχέθηκε, μου λέει, Σάκη, θα το λύσω το θέμα του ΚΚΜΕΑ, μη σε νοιάζει τίποτα. Πόσα χρόνια πέρασαν, κύριε βουλευτά μου. Για τον Δήμαρχο περίμενε μεγαλύτερη ευησία, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν την έχει. Έβαλε το σχολείο. Αυτή είναι η ευησία, κύριε Δήμαρχε. Αντί να φτιάξει το σχολείο στα παρατάτα. Το εγκαταλείψατε και τώρα θέλετε να το κάνετε και άλλη χρήση. Για ποιο λόγο.

Επίση αύριο μια υγεία τα υπόλοιπα. Έχουμε, τα πούμε και αύριο, μην φοβάστε. Και θα τα λέμε και κάθε μέρα. Το κάθε ένα θα μπαίνει στη θέση του και όπως πρέπει και θα ακούγεται και θα λέγεται. Ή αρέσει ή δεν αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε αύριο στις 12 όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Όπου γης που μας ακούτε. Καλημέρα στον Αποστόλη στον Καναδά. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη στο Διονύση. Καλημέρα όπου γης. Και όπου μας ακούν οι κεφαλονίτες, οι αγαπημένοι μου και οι αγαπημένες μου νοικοκυρές που πάντα τους κρατάω στην τροφιά. Να είστε πάντα καλά και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα. Από εμάς εξαρτάται. Θα μου πείτε υπάρχουν καλύτεροι, εμείς θα τους κρίνουμε και εμείς θα τους εκλέξουμε. Γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας, μην το ξεχνάμε.

Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση.

0: σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση. Παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Πες. Πες. Πες. Πες.
1: Πες. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

στις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: κρατώ σου. Μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκει βρίσκομαι πόλεμο. Και με στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πάγους με φωτιά μα μην το πιάσεις.
1: Σε όσους καθρέφτες και να με κοιτάζω είμαι ο

υποσώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι, ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώθηκα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πόσο γράφησα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους καθρέφτες.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Είπα με φίλους μου να βγω, να ξεκολλήσω. Μήπως σοπάσει το μυαλό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι, και στους ξύπνιους λέμε ναι, στους μουσάτους λέμε ναι, στους φευγάτους λέμε ναι, στα μπαράκια λέμε ναι, στα παπάκια λέμε ναι. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι και στις κυρίες τους. Όχι στους τεχνοκράτες, όχι στους λογικούς.

0: στη ρέγγε,
1: ναι.
0: Στη δίσκο,
1: no.
0: Στους μαύρους,
1: ναι.
0: Στους γάβρους,
1: ναι.
0: Στους αναλφάβητους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι. Στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι. Στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι. Στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο. Όχι στην κοκαίνη,

Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, γάμω τους ασκέπτους. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, στους χαζούς. Τα τζαγάντα λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, στους τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις ηλιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, και στους κρυοκολούς. Όχι, παιδιά στις ψόφιες, όχι, στους

0: Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι, και στους κρυοκολούς. Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι, στους σοβαρούς. Ναι!
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

δε μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: μπροστά. Φύγε μακριά του φύγε.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε ράλι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τη σημαντική ειδικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Hoy renazco. Hoy soy nueva.

Poison.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Τις ακτές μου, όλα τα μάτια του κόσμου. Κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί. Με κοιτάει όπως εσύ, γιατί φεύγουνε μπρος μου. Όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί. Δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Ionian Galaxy 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος. Κύριε

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου σ'

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.